Θεόν Πατέρα μας, το του αυτού πνεύματος άπαντας μετέχειν. Δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι εις το αυτόν Άγιον Πνεύμα.